συνδυασμό καλλιάδε που είναι και σαμπαϊκό σαλάρο τέχνικα. Ο σιμωλέει το πενάλια. Ντομάζα τα όρο σιμωλέει Γιώργη Μπαλτέρα. Πολλά τα γκμαντούνε, Μάιο 18 να πω και τα γκουνιά μπαγάνα που αν μπουν ένα Μάιο. Ο τρόσιμα να πω κάνει χούνιο να πω.